Loving you, μου το πάνω σαν πάρει 6FM, ο φίλος ο Αιμίνη γουάσε καουμσάζο εσπέρα να πραγουτσέν μήνες του ο τρί έλα γουάσε καουμσάζο μου το πάνω σαν πάρει 6FM σπόγω ότι μου σαθέλ να και σπόγω ότι μου κατσί μου γλέλου μσάζο ακόμ κοντλόβου πάνω σαν πάρει 6FM at the Soul of Choice of KZN Capital ουχέλο. Είσαι μην είμαι πάντη. Καλό γαλαγούζο, λαπανό ρίτσο να πάει λέτσι.